0: Ε, γιατράει για μπέο, το μετά ιδιαμένη. Γκρίτα το τίνι, γκέο να βουτυρικά. Πώς είναι να σε άκουχε, Άννα. Τι κρέα το μαχήγανε. Πώς είναι να αγκουάτια. Να τα άκουνε γιουνό κόγουρο μου, τόντο άρι. Βέβαια μου το αματάω, άρι κόγου, βέβαια, νουέ σου γουρικέ, ρε, νουέ, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, Sam poi grita guitarra caro. Uy muy guayo. Uy Diana buena. Ya salta sana, gomisete mono by the. Yo que tengo coidia que me venir a dugira nda coidia Satarina Sandy. Satarina wadi kagiriria. Satarina wadi diria entre kana oke jiro horo wa matanga do itanga luria yo. So na Sandy. E da kameme. Eh gadi kagiriria tu.
1: E kolika gaya by the. I'm
0: ever tuned. I know. Na we arata igi na we arata gadi arata badu.